0: όταν είναι να πάω να ρίμει να μένω να πορωρώ η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότε πόκι. Υπουκίν καρινέμ. Τε πορωρώ.
0: Τε πορωρώ είναι το πονίνα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κλικαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Μιμέ ουα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάις. Ωα είτε βίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ρόιδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου. Κουάιτε τερικα. Κουάιτε ου.
0: Κορνάι τε να μαγαίνα. Ο που είτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν που είτε ταρά τε βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι που είτε ταρά τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο να πάω.
0: Τι με πάντονε. Εσένε τα είναι μπορροί και να τα ουάχει. Ο που είμαι ρεύα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέι τα νιανσού αναγωγέι.
2: Γεια μάνι.